Αντιμούρου μαζί τα παχάβαλα δεν έφερε η κάθε. Τίποτα δεν θα πάρει. Τεχάνω εγώ στον δουλειά, ε. Δεν θα τα βέχτε αυτά. Να μου πω κοίτα θα πω. Κοίτα, κοίτα δεν σου λέει αυτό πράγμα για έγα. Καρό αντά. Είναι τα φύλλο που πιέ. Όλου πάνε οι δρούμε. Είναι τα φύλλο που πιέ. Όλου πάνε οι μιλέ. Είναι χωριέ. Όλου μάλλη και δούμε. Τι στιγμή μάλλη γιορκή αρδάς κοίτη έ. Ότι η αρδάς θα μοιρά θα μην δουν άλλη σχολή. Αφέντε σε οκουβέντεγα, πίτσε πιάρνα αρηγόνου.